Καϊσύχτα ουεπ εχαμία, νο τέμας, νο δεσμάιας κατσάρι διός. Αταλά, αταλή, κουμίχ ριχασούς ρικατά μπιάχε. Ρικατά τα μπέχ έστε τεστιμόνιο κατσάρι χασούς. Chata chue en kia chawele kawar kachari Jesús hermano.

Αταλή, ρικατά μινιστέριο. Συνατσικούγμα σαν ορασιόν. Καουέλ τον πενά. Καουέλ τον πενά. Ρινό βαλοντάς παρακάσλαμα. Συνακαχόπικ κιτσάρε σπίριτου σάντο. Αιρεχον σακατσιακ κιτσάρε σπίριτου σάντο. Νακαχκαουιτσαουέ. Τσεκαμπακούτ. Araya wala katsku ganayuno. Araya wala katsku ganarasyon. Kichari Dios no mi al. Chikamakut, chikamakut, chikamakut, kichari Dios. Urrabaisi, urrabaisa. Chikamakut, chikamakut, rinu presencia. Kajulkut ya wok no mi al. Ay, kawel tan pena. Urrabaisi, urrabaisa. Atino.